0: Radio.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν στάσω, α. Αγιώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Μάμι, ο πίδος.